0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Ρένα Μόρφη 7 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Η Ρένα Μόρφη στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνάγερμο στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο έμβριο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Φάσου. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το έμβριο στη βαλίτσα, καθώς και τα αίτια του θανάτου του. Στη σύλληψη του καπετάνιου και 8 μελών του πληρώματος προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ τα αίτια της βύθισης παραμένουν άγνωστα. Σε ίσχυε από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για τα πλήγματα στο νησί Λαράκ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Δίεση 101,3 και είπαμε να συναντηθούμε με τα σχεδόν κλασικά μας πια, με μία από τις σημαίες του Παντελή Θαλασσινού, με τα λόγια του Ηλία Κατσούλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκουμε ξανά, ύστερα από έναν μήνα. Στην κανονική μας σύνθεση επιστρέφουμε και φέτος στα μικρόφωνα του Δίεση, κατ' εξαίρεση και μόνο για σήμερα και αύριο. Ξυπνάμε μαζί, από την Τετάρτη θα είναι στη θέση του ο Θεόφιλος, εγώ στα μεσημέρια μας, οπότε μόνο για σήμερα και αύριο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλή μας σεζόν.
1: Όταν ακούτε

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε τώρα αυτό και σκέφτεστε τις χαρές που θα ζήσουμε στα λιβάδια των σούπερ μάρκετ από σήμερα. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο. Ο Brian Adams εδώ σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s και δίεση 101,3 στο φινάλε του Αυγούστου. Δεν είναι μόνο που μας περίμεναν πώς και πώς τις δουλειές μας σήμερα. Με μεγαλύτερη λαχτάρα μας περιμένει η ΑΔΕ. Θυμίζω λοιπόν τελευταία μέρα για δόση έμφυα και φόρου. Κατά τα λοιπά, η επιστροφή στην πόλη συνοδεύεται από έντονες μυρωδιές αντικουνουπικού. Συνοπτικά και σε μία μόλις πρόταση είναι αυτό το καλοκαίρι που ξεκίνησε με μέδουσες, συνέχισε με λαγοκέφαλους και ολοκληρώνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου και για μια ακόμη φορά βεβαίως την ατομική ευθύνη που μεταφράζεται σε μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια με 40 βαθμούς μαζί με αντικουνουπικό στην τσάντα όπως άλλοτε είχαμε το αντισηπτικό.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Για τη σωτηρία του Σεπτέμβρη θα σας πω τώρα, αφού πρώτα απαντήσω γιατί πρόκειται για καινούριο τραγούδι. Θυμίσω, να το θέσω διαφορετικά, ότι ακούσαμε την Εφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα. Ο Διής 101,3 είναι στα ραδιόφωνα και ο Σεπτέμβρης συναυλιακά θα είναι ένας γεμάτος μήνας, σε σημείο που να μην μας αφήσει να νιώσουμε άσχημα ή ότι βαλτώνουμε άμα τη επιστροφή μας. Οπότε έρχομαι να σας πω ότι έχουμε ήδη 4 sold out. Τα 2 είναι του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. 2 συναυλίες εκεί, 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Το 3ο sold out είναι του Αλκίνου Ιωαννίδη στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Το 4ο του Μίλτου Πασχαλίδη στις 23 Σεπτεμβρίου πάλι στο Λυκαβητό. Έχει βεβαίως και δεύτερη βραδιά. Παρότι αυτές οι συναυλίες είναι ήδη sold out, εμείς εδώ στον Δίες έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Έχουμε φροντίσει και τις έχουμε κρατήσει από νωρίς. Συνεπώς, έλατε να ξεκινήσουμε δυναμικά με 5 διπλές για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο, την προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γράφετε Δίεση από το κινητό σας, το όνομα τεπώνυμό σας, γράφετε το email σας οπωσδήποτε και Κότσιρας. Όλο το πακέτο στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 31 Αυγούστου, συναυλία Μάριος Φραγκούλης. Τρίτη 1η και Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Ειρήνη. Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, συναυλία Σοφία Μανουσάκη. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ανάστατος και ο Πεχλιβάνης του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ο αδάμαστος, ο ορμητικός άνεμος, εκείνος που έρχεται να ταράξει τα στάσιμα νερά, ό,τι μας πρέπει. Μια φορά και έναν καιρό των σαλονιών μας με τα βραζιλιάνικα σύριαλ. Τώρα με εβδομάδα death μπροστά, κάνουμε ελεύθερα νομίζω τους συνειρμούς μας. Με προγράμματα και παροχές, όρεξη να έχουμε όπως κάθε χρόνο. Με την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα φέτος, εντωμεταξύ ανοίξαν οι Ιάπωνες με τι πληθωρικότητα και τι μαξιμαλισμό τη στολίζουν αυτή την έκθεση δική μας πολιτική. Διαχρονικά, όχι τώρα. Τώρα θα έλεγαν όχι, ευχαριστούμε, καλύτερα να μας τιμήσετε στη γιορτή της Αρδέλας, πιο μίνιμαλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Πρωθυπουργός μας. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, εξαίρεση ο επικεφαλής της Ελλάς, ο οποίος θα είναι σήμερα σε συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα και την ερχόμενη Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, θα είναι η συνέντευξη τύπου.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Φτιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν

0: Είναι αυτό που προσπαθείς να διώξεις τον παλιό εαυτό και εν τέλει το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, σήμερα ολοκληρώνεται. Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, με ανάρτησή του μοιράστηκε αυτή την ικανοποίηση που είχε μαζί μας, ικανοποίηση που απορροφήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα κονδύλια που μας αντιστοιχούσαν. Έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά μια κυβέρνηση απολύτως ικανοποιημένη και μια αντιπολίτευση απολύτως ανικανοποιητή. Οπότε για άλλη μια φορά μένει σε εμάς να απαντήσουμε ποιος, πού, πώς και σε ποιο βαθμό ανέκαμψε από αυτό το ταμείο και μπροστά μας είναι και ο χρόνος αυτός. 2-101,3 στα ραδιόφωνα, 8 παρατέταρτο σχεδόν και πάμε τώρα να πούμε για μια πληθωρική, μουσική και βαθιά πολιτική διασκευή που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με την τρέλα της κωμικότητας. Είναι η θεατρική παράσταση «Ειρήνη», μια επίσκεψη πιο σωστά στην Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, παρουσιάζεται στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη την Τρίτη και την Τετάρτη. Για την Τρίτη σας έχω προσκλήσεις, για αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ και είναι 5 διπλές. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Ειρήνη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54301.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Κάπως έτσι θα πάει και ο υπουργός μας σήμερα να υπογράψει την ασπίδα του Αχιλλέα στις 11 στο Ισραήλ. Φεύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, η ασπίδα του Αχιλλέα έρχεται με τα 5 στρώματα. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε εμείς. Οι ειδικοί θα το κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Το κάνουν νομίζω έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. Ο Νετανιάχου εχθές πάλι είπε πολλά και διάφορα. Ανέφερε βεβαίως την Κύπρο ξανά. Και ο γιος του, χθεσινό βραδινό αυτό, φυγαδεύτηκε για ακόμη μία φορά από τη ΣΥΠΑ, από τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφάλειας, γιατί ακόμη μία φορά εντόπισαν κίνδυνο για τη ζωή του. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία, έχουμε μποτιλιάρισμα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Έχουμε ένα μίνι μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λιωσίων και πάνω. Μέχρι τους Αγίους Αναργύρους είναι αυτό το μποτιλιάρισμα που σας λέω, μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και νομίζω αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα αυτήν την ώρα στους δρόμους της πόλης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτός ο χειμώνας στο Παγκράτη και γενικά όχι μόνο στο Παγκράτη, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την Ήπειρο, να το απλώσουμε λιγάκι. Εχθές διάβαζα ότι το φυσικό αέριο, τα αποθεματικά του φυσικού αερίου για την Ευρώπη είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών, επομένως θέλουμε να κρατήσει το καλοκαίρι, να μην μπούμε καλό χειμώνα ούτε το Νοέμβρη. Απ' την άλλη, ο άνθρωπος που βρίσκεται εν μέρη, τι εν μέρη, εν πολύς πίσω από όλο αυτό που ζούμε και αφορά την τιμή στα πρατήρια, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για όλα, εξασφάλισε πετρέλαιο Βενεζουέλας χάρισμα. Οπότε τα δικά του τα θέματα τα έχει λύσει και από εκεί και πέρα ουδείς τον ενοχλεί. Η Μαρίνα Σπανού ήταν εδώ στο Δίες 101,3. Θα την απολαύσουμε και στο Θέατρο Βράχων το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και αμέσως μετά στο Βεάκιο με δύο sold out συναυλίες στο Γιάννη Κότσιρο. Οπότε σας θυμίζω ότι σήμερα διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις για την πρώτη sold out συναυλία του τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας, οπωσδήποτε και το email σας και Κότσιρα στο 54301.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε ισχύ από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλέα. Συναγερμό στην Κυψέλη χθες, όπου αστυνομικοί εντόπισαν κατεψυγμένο έμβριο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και 8 μελών του πληρώματος προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Και πόση χαρά έχουμε που μία από τις συναυλίες του Σεπτέμβρη θα είναι εκείνη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, με όλα τα σπουδαία θέματα που μας έχει δώσει μέσα στα χρόνια. Θα τα απολαύσουμε την 5η 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Είναι πάρα πολλές οι συναυλίες μας. Στο dies.gr θα τις δείτε αναλυτικά. Για εμάς είναι κατεξοχήν συναισθηματικό το θέμα. Για εσάς βεβαίως είναι και πρακτικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι για τις συναυλίες που θα βρείτε στο dies.gr θα έχετε τη δυνατότητα να διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας. Αυτά και καλημέρα μας και καλή μας εβδομάδα και καλή σεζόν. Είναι η πρώτη της επιστροφής μας. Κανονικά όλα αυτά θα έπρεπε τώρα να σας τα εύχεται ο Θεόφιλος και θα το κάνει. Την Τετάρτη θα είναι κανονικά στη θέση του. Έχουμε επιστρέψει σε μια ομάδα του Δίεση στην κανονική μας σύνθεση και κατ' εξαίρεση για αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, θα ξυπνάμε μαζί. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνά μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: εδώ στο Νότο. Εν τω μεταξύ, το ζητούμενο δεν είναι να σου κληρώσει πια ο έρωτας στο Λότο, αλλά το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος. Υπάρχει μια καθυστέρηση, καταλαβαίνω, από όσα διαβάζω στα site, στο να κλείσουν τα ψηφοδέλτια, του τεστ είναι ανοιχτές θέσεις. Λίγο influencer να είσαι, μια διασημότητα να έχεις, κάποιος να σε αναγνωρίζει αρκετά. Και ανοίγουν θέσεις, εντωμεταξύ τι θέσεις ανοίγουν, θέσεις για εκείνον που θα επιλέξει να μπει μαζί και για την ομίγυρη. 2101,3 στα ραδιόφωνα, 31 Αυγούστου, πρωινό Δευτέρας, με πρεμιέρα για την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ που ακούγεται. Πολύ να δούμε, θα φαίνεται κιόλας μέσα στα σούπερ μάρκετ, με την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλέα στο Τελ Αβίβ και τους τίτλους τέλους για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εκεί που πήρα μας πάρει από κάτω, τώρα διαβάζω ότι μπορεί να τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, αλλά ξεκινά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέχρι το 30, το οποίο και θα συνεχίσει το μεγάλο έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεπώς, νέα δις πέφτουν στο τραπέζι και που θα κατευθυνθούν, θα το δούμε στην πράξη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσία 101,3.

0: Και αρχίζουν και νωρίτερα πια οι νύχτες μας. Κάνει μια διαφορά έτσι από το καλοκαίρι που περάσαμε. 8 παρά 3 η δύση του ηλίου. Οπότε μεγαλώνουν οι νύχτες μας με ένα νέο καύσωνα. Δεν πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε με ένα νέο κύμα ζέστης. Ζέστης παρότι αισθανόμαστε καύσωνα πάντες. Εν πάση περιπτώσει, μας υποδέχεται αυτή η εβδομάδα και κάπως έτσι υποδεχόμαστε και το Σεπτέμβριο. Με πολύ ζέστη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μια ανάσα δροσιάς λέει την Πέμπτη και δώσ' του ξανά το Σαββατοκύριακο. Μποφόρ στο Αιγαίο σήμερα, αλλά εδώ σε εμάς φτάνει ένα 3-4, όχι κάτι παραπάνω, στα 6-7 παρακάτω το δίνουν. Και πάμε ξανά στους δρόμους να δούμε τι έχει αλλάξει. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Σας έλεγα πριν για μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι και μετά. Είναι πολύ μικρότερο σε έκταση τώρα. Έχουμε όμως την είσοδο πριν το Εγάλεο. Εκεί από το Χαϊδάρι στο Εγάλεο, αυτό το κομμάτι κρατήστε. Και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τα Σεπόλια σχεδόν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: δεν το ξέρετε, εδώ είμαι να σας το πω. 23 του μήνα η πρώτη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο Λυκαβητό είναι ήδη sold out. 24 η δεύτερη. Και για τις δύο όμως εδώ στον DS 101,3 θα βρείτε προσκλήσεις. Και αυτό το πρωινό βρίσκεται προσκλήσεις για την πρώτη sold out του Γιάννη Κότσιρα. Ενημερώνει επί της ουσίας τα νέα μέλη της παρέας, διότι πολύ πρωινή έχετε κάνει ήδη το κουμάντο σας, έχετε στείλει τις συμμετοχές σας για την πρώτη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκιο, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Γράφετε Δίες, το ονοματεπώνυμό σας και Κότσιρας, οπωσδήποτε όμως και το mail σας για να σας σταλούν εκεί τα εισιτήρια όλο μαζί στο 54301. 8 και 23 πρώτα λεπτά, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στην τελευταία του Αυγούστου, στην πρώτη της νέας εβδομάδας, στην πρώτη της νέας σεζόν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
9: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
10: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Αυτό γιατί από σήμερα θα νιώσουμε τις προσφορές στο πλάι μας, την αγάπη κάποιων εκεί έξω. Βιαζόμαστε όλες και όλοι να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε τις δουλειές μας, να ξεχυθούμε στα λιβάδια των σούπερ μάρκετ, να κάνουμε σε αυτές τις προσφορές. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν 1660 τα προϊόντα των οποίων η τιμή μειώνεται. Βλέπω σήμερα σε κάποια site πάνω από 1700 προϊόντα, έως 30% η μειώση. Αυτό καλό θα ήταν να μην το γράφετε, διότι στο 7% εκείνο μέσος όρος και το εύρος είναι από 5% έως 30%. Αυτό πρακτικά, χωρίς να είμαστε αστέρια στα μαθηματικά, συνεπάγεται ότι θα είναι πολύ λίγα εκείνα που θα αρχίζουν το 30% τα εκπτωτικά εννοώ προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτά θα είναι τα σχολικά είδη, θα είναι και το κρέας και η Στέφανε το καλό, γιατί θα έχει και το μοσχάρι, έτσι μας είπαν ότι θα συμπεριλαμβάνεται, και τα υπόλοιπα στην πράξη από νωρίς. Όταν ακούτε...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλτς των Ονείρων, στα λόγια του Έλκη Αλκαίου, σε όλα γύρω από την αγάπη, σε αυτά στα οποία γυρίζουν και οι σημερινοί φιλόσοφοι, οι σύγχρονοι στοχαστές, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα εχθές διάβαζα στα νέα, θέμα της Νατάσας Μπαστέα, για το πώς οι φιλόσοφοι σημερινοί, οι σύγχρονοι στοχαστές, έχουν γίνει οι νέοι rock star. Με εκατομμύρια ακολούθους στα social, με κατάμεστες αίθουσες όπου και αν εμφανίζονται για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους, χρησιμοποιώντας πρωτίστως βεβαίως τα social για να εξηγήσουν όλα αυτά που μας απασχολούν, την αποξένωση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη χειραγώγηση. Ανάμεσά τους ο Χαράρη, ο Ζίζεκ, η Μπάτλερ και βεβαίως πολλοί και διάφοροι που αναλύουν τη σημερινή κοινωνία της εξάντλησης, η οποία πολύ συνδέεται όμως με τα social media. Κατηγορούνται από πολλές πλευρές για απλοποίηση που αφαίρει το βάθος της σκέψης. Γιατί μεταξύ μας και πώς να γίνει διαφορετικά σε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων στο TikTok. Αλλά ίσως να είναι και η μόνη εποχή μετά την εποχή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που σκοπός είναι να είναι κατανοητή από το μέσο άνθρωπο του οποίου τη ζωή θέλει να βοηθήσει.
1: Η Νεοφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο, ο Σωκράτης Μάλαμας, με τις δυο του συναυλίες, με την υποστήριξη του Δίας 101,3, με προσκλήσεις από εμάς. Θα ξεκινήσουμε να δίνουμε κάποιες από αυτές ήδη από τις επόμενες ημέρες. Δίας 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε τώρα στα πιο άμεσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αυριανά μας. Στο Θέατρο Βράχων αύριο στις 9 θα απολαύσουμε μια πληθωρική μουσική και βαθιά πολιτική διασκευή που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με την τρέλα της κωμικότητας. Είναι η θεατρική παράσταση «Μια επίσκεψη στην ειρήνη του Αριστοφάνη» σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου, στους συντελεστές και Θανάση Αλευρά, Ζέτα Μακρυπούλια, Έμιλη Κολιανδρή, Γαλήνη Χατσιπασχάλη, Γιάννης Κότσιφας, Βάσο Καβαλιεράτου και πολλοί ακόμη στους ρόλους. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς και Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Ειρήνη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ζωντανής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Βίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 31 Αυγούστου, συναυλία Μάριος Φραγκούλης. Τρίτη 1η και Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Ειρήνη. Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, συναυλία Σοφία Μανουσάκη. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleep and Living.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και 8 μελών του πληρώματος προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου χθες στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Ο νεότερος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ τα αίτια της βύθισης παραμένουν άγνωστα. Το πόρισμα του ιατροδικαστή περιμένουν οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς τα αίτια του θανάτου του θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών. Σήμερα στο Τελαβίβ υπογράφεται η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλέα. Σύσχυε από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

σταθερότητες είναι για να καταργούνται. Εκείνος για τον οποίο έγραψε η Κατερίνα Παΐζη και έμαθε και ωραία ευτυχή κατάληξη είχε η ιστορία όλη και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία μας το τραγούδισε ο Χρήστος Θηβαίος αφού το μελοποίησε πρώτο ο Βασίλης Δημητρίου για τον τηλεοπτικό μεγάλο θυμό. Και είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 9, στην τρίτη κοινή μας ώρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα και στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα καλά να μας πάνε. Την Τετάρτη θα σας τα ξαναπεί κανονικά στη ζώνη του και στην ώρα του και ο Θεόφιλος Δουμάνης που θα είναι εδώ εκτάκτος σήμερα και αύριο στη δική του θέση εγώ και στη δική μου τη μεσημεριανή. Εδώ οι συνάδελφοι η Έφη Γαλώνη και ο Ανδρέας Κυριακάκης θα βάλουν τα δυνατά τους για να καλυφθεί και εκείνη την Τετάρτη να είμαστε κανονικά όλοι στις θέσεις μας οδίεση με τη σύνθεσή του τη γνωστή την κλασική.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Τώρα να δείτε όνειρα, 150 χρόνια όνειρα. Η Silicon Valley επενδύει στη μακροζωία και λογικά ακολουθούμε όλοι εμείς σε πρώτη θέση εκείνοι που μπορούν, έτσι, γιατί μιλάμε για βιοχακάρισμα, μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, αλλά δίνεται μία γραμμή. Συνθήματα μην πεθάνεις, συνθήματα ζήσε ως τα 150, βιοχακάρισμα. Για να ξεγελαστεί ο ανθρώπινος οργανισμός και σημαία αυτής της κίνησης, προσέξτε τώρα γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, ένας επιχειρηματίας 50 ετών, ο οποίος ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια για να καταγράφεται κάθε βιολογική λειτουργία του σώματός του, με αυστηρή διατροφή, με πεπτίδια κολαγόνου, με μεταγγίσεις πλάσματος αίματος από τον έφηβο γιο του, ο οποίος ενώ τα κάνει όλα αυτά, πρόσφατα διαγνώστηκε με αυτοάνωση γαστρίτιδα και αναγκάστηκε να βγει και να πει ναι, εντάξει, πάω για την αιώνια νεότητα, αλλά έφτασα στα επίπεδα της ύβρης, κάπως παρμίες τον εαυτό του με τον Ίκαρο, αλλά δεν κάνει και πίσω. Και όχι μόνο εκείνος δεν κάνει και πίσω και όλοι ακολουθούν μαζί, τουλάχιστον να βλέπουμε πώς θα φτάσουν κάποιοι ανάμεσά μας τα 150. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 9 και 4 η ώρα, στο μεσημέρι δεν είναι, στο πρωινό της Δευτέρας μας είναι, τι έχει συνηθίσει ο καθένας. Δίεση ονοματεπώνυμο δικό σας, κότσιρας, και το mail σας το 54301. Για 5 διπλές προσκλήσεις που διεκδικείται σήμερα για την πρώτη του sold out στην συναυλία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το είπα, στο Βέακιο Θέατρο του Πειραιά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Κολλήσαμε μαζί του λίγο πριν τις διακοπές, επιστρέψαμε μαζί του, θα το απολαύσουμε και συναυλιακά σε λίγες μέρες. Μέσα σε αυτήν εδώ την ημέρα και μέσα από τις εκπομπές του Δίεση 101,3 θα έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις και για την συναυλία της Μαρίνα Σπανού στο Βράχον στις 12 του μήνα. Εν τω μεταξύ να το πω και να το ξέρετε για όλα τα συναυλιακά, γιατί τώρα επιστρέφουμε, προσαρμοζόμαστε, ξαναθυμόμαστε. Για τα συναυλιακά μας που διεκδικείτε προσκλήσεις, να τα χαρείτε μέσα στο Σεπτέμβρη, θα στέλνετε οπωσδήποτε και το email σας, το οποίο ζητάμε προκειμένου εκεί να σας αποστέλλονται τα εισιτήρια, να είσαστε πανέτοιμες και πανέτοιμοι όταν φτάνετε στα ανοιχτά θέατρα της πόλης. Πάμε τώρα στους δρόμους να δούμε τι γίνεται. Ξεκινώ με την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό, που κάνει λόγο για καθυστερήσεις προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο 10 με 15 σταθερά στην έξοδο για Λαμία και άλλο τόσο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ελάτε τώρα που τον ακούσαμε και μιας και κάνουμε ποδαρικό, μας κάνει μάλλον ποδαρικό συναυλιακό σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις μας στον αέρα του Δίεση, να έχω παρακαλώ τις τελευταίες δικές σας για την πρώτη του sold out συναυλία, και οι δύο είναι sold out για να είμαι ακριβής. Η πρώτη όμως της Δευτέρας είναι εκείνη για την οποία σήμερα διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο, μην ξεχνάτε το email σας εκτός από το ονοματεπώνυμό σας και το δικό του επώνυμο. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 9.30 στο πρωινό της Δευτέρας, της πρώτης μας για τη νέα σεζόν, και διαβάζοντας τώρα στα site, νομίζω συνειδητοποιούμε όλοι ότι το Υπουργείο Παιδείας γίνεται μπουτίκ Υπουργείο σε πολύ λίγο, όπως πάντα πράγματα. Για παράδειγμα, σήμερα το θέμα είναι η λειτουργία των 33 σχολείων στην Ήπειρο, των οποίων αναστέλλεται λόγω έλλειψης μαθητών. Προχθές ήταν κάτι αντίστοιχο για την Πελοπόννησο. Γενικά είναι πανελλαδικό το θέμα. Και το πιο ενισχυτικό είναι ότι δεν αφορά τα ορεινά χωριά, τα δυσπρόσιτα, εκεί που δεν υπάρχει κόσμος κλπ. Κλπ, αλλά πια και μυαστικές περιοχές.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Μας έλειψε και η Νατάσα από φίλου και ετοιμαζόμαστε και για δικό της διήμερο συναυλιακό στο Βράχον, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Εδώ το Σεπτέμβριο όλοι μαζί, εμείς και οι τουρίστες στην πόλη. Γιατί η πόλη διάβασε στις οικονομικές σελίδες, τώρα δεν θυμάμαι ποιες εφημερίδες εχθές. Αυτό τον Αύγουστο δεν τα πήγε καθόλου άσχημα, λέει, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ευχαριστημένοι ξενοδόχοι, παρότι ευγατίζουν διαρκώς τα καταλήματα και ανοίγουν και καινούργια ξενοδοχεία. Καλά, και τα Airbnb κτλ. Όλοι ευχαριστημένοι με ένα 80% πληρότητα. Όπως και πέρσι και με λίγο ανεβασμένες τιμές, γιατί έρχονται οι ξένοι, έρχονται πολλοί και φαντάζομαι τώρα με αυτό τον καύσωνα το φετινό και σε χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα του air condition. Τελευταία στιγμή, λέει, κλείσαν πάρα πολύ και μας ήρθαν. Να μεταξύ σε αυτές τις χώρες που λέμε, που δεν έχουν το air condition και δεν ξέρουν τι θα πει κλιματιστικό, δεν το θέλουν κιόλας. Αυτό το παραδοσιακό που δημιουργεί, λέει, προβλήματα στο περιβάλλον και έχουν βάλει μπρος τις μηχανές και δουλεύουν να βρουν άλλους τρόπους ούτως ώστε και φιλικά μέσα για το περιβάλλον να εξασφαλίσουν και οι ίδιοι να δροσίζονται και εμείς εδώ οι χρόνια μαθημένοι στα κλιματιστικά περιμένουμε τα δικά τους νέα για να ακολουθήσουμε.
1: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τη βρούμε μια φορά και μετά να τη μοιραστούμε τη χαρά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα βλέπω τώρα μια συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος εντάξει το καλοκαίρι όποιος κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε δηλώσεις του κατάλαβε ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, ότι τίποτα δεν μπορεί πια να μας εκπλήσει σε κανένα επίπεδο που τον αφορά. Σήμερα λοιπόν σε συνέντευξή του είπε ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικά όπλα θα τα είχε χρησιμοποιήσει και έτσι δημιουργεί αυτομάτως ερωτήματα σε όλο τον πλανήτη προς τι όλο αυτό και ο τρόμος μεταξύ άλλων, το πιο light δίνω στοιχείο, το οποίο όμως επηρεάζει την καθημερινότητά μας, ο τρόμος με τον οποίο περνάμε δίπλα από τα πρατήρια για 6 μήνες τώρα και πάει λέγοντας. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, πάμε για τελευταία φορά να θυμίσουμε ότι αύριο στο Θέατρο Βράχων θα δούμε μια πληθωρική μουσική και βαθιά πολιτική διασκευή που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με την τρέλα της κωμικότητας. Στη θεατρική παράσταση λοιπόν μια επίσκεψη στην Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νικού Καραθάνου, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου στους συντελεστές, Θανάση Αλευράς, Ζέτα Μακρυπούλια, Έμιλη Κολιανδρή, Γαλίνχα Τσπασχάλη, Γιάννη Κότση, Φασβάσο Καβαλιερά του κι άλλοι στους ρόλους για αύριο στις 9 στο Βράχον. Οι προσκλήσεις μας διέση ονοματεπώνυμο και Ειρήνη από εσάς το 54301.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Έτσι όμορφα να ξαναμπούμε στις δυνατές στιγμές των DS in concert, εκείνων που προηγήθηκαν, βεβαίως με το βλέμμα μπροστά σε εκείνα που έρχονται δηλαδή. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Από τις 7 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο του DS ήταν η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, εκτάκτος και κατ' εξαίρεση στη θέση του Θεόφιλου Δουμάνη, ο οποίος την Τετάρτη θα είναι κανονικά στη θέση του και εγώ στη δική μου. Όλη η ομάδα του DS επιστρέφει, σε λίγο αναλαμβάνει η Έφη Γαλώνη. Για το επόμενο τετράωρο θα είναι εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Και όσο για εμάς, ανανεώνουμε και για αύριο στις 7 το πρωί. Καλά να είστε, καλή συνέχεια.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
8: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
9: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλλέα. Σε ισχύει από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Στη σύλληψη του καπετάνιου και 8 μελών του πληρώματος προχώρησαν οι αρχές μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας χθες. Ο τελευταίος απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Το πόρισμα του ιατροδικαστή περιμένουν οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς και τα αίτια του θανάτου του θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκια στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Έθριωσε ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα. Καλώνει για τη συνέχεια.

0: Ορίστε, ξεκινάμε και δυναμικά, διότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σε 7 το απόγευμα την Ισπανία για τα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου. Κατά τα λοιπά, καλημέρα στη Δυτική Παρέα. Ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετές ημέρες ξεκούρασης. Βλέπω εδώ Μάγουλο Βερίκο Κωστάκη και σένα. Δηλώνω ότι μου έλειψε το στούντιο ο Κωστάκης, η Κατερίνα, η Δήμητρα, ο Θεόφιλος που θα είναι μαζί μας από Τετάρτη, η Νίκη, ο Ανδρέας. Είναι και μέρα που λέμε τα νέα μας εντός και εκτός αέρα. Εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά, ξεκούραστους, έτοιμους για μια σεζόν με άγνωστα νερά, το τι θα μας φέρει εδώ, μαζί θα το δούμε. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλώνη, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε...

0: Αγαπημένος Ορφέας Περίδης, εδώ στον Δίεση 101,3 και όταν χωριστήκαμε, σας είπαμε, ο Σεπτέμβρης ήταν ένας ωραίος συνευλιακά μήνας, το λέω γιατί έχει πολλά και ωραία, και μάλιστα Σάββατο βράδυ ήμουν πλατεία Ναυπλίου, μία από τις ωραίες πλατείες, με Θέα Μπούρτζη, και πέτυχα μία παρέα μουσικών, ένα εκπληκτικό νέο παλικάρι με απίστευτη φωνή, ερμήνευαν το Ρωτόκριτο, έκαναν χαμό εκεί πέρα και λέω να, όλα φωνάζουν Δίεση και επιστροφή στη γωνιά μας, στη φωτεινή, σε κίτρινες αποχρώσεις, όπως είναι και το Δίεσικό μας σήμα. Παρεπιπτόντως, 3η 15 Σεπτέμβρη, το κοπέλι, ο Γιάννης Χαρούλης θα είναι στο Λυκαβητό και η Μαρίνα Σπανού το επόμενο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη θα είναι Θέατρο Βράχων. Οπότε ευθύς αμέσως, επειδή σας έχω και 5 διπλές προσκλήσεις, θέλω να τις διεκδικήσετε με πάθος. Διεκδικείτε γράφοντας Δίεση, αφήνοντας ένα κενό, Σπανού, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας. Αυτό θα ζητήσω και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης.
2: Κάποτε ήσουν πληγωμένη. Βιαστικό πουλί.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
3: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το έχει εμπεδώσει εδώ η Μαρίζα Ρίζου το νόημα της ζωής. Νομίζω πως είναι αυτό το τραγούδι που μπορεί να γίνει και σύνθημα, αν θέλετε. Και ευτυχώς που έρχεται το καλοκαίρι και λίγο σκεφτόμαστε ποια είναι εκείνα που αξίζουν πραγματικά αυτές οι μικρές στιγμές ησυχίας και πόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη. Και είναι ωραία που ζήσαμε και την Αθήνα άδεια κάποιες μέρες, όχι πολλές, εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Το μόνο που δεν σου λείπει όταν επιστρέφεις είναι ο θόρυβος. Ο θόρυβος της πόλης. Θέλεις τέλος πάντων κυματάκι και τσιου τσιου. Μιλώντας για κυματάκι, να μιλήσω και για κολύμπι, γιατί εδώ έρχεται το Χάρβαρντ και τα λέει όλα. Πού να ξέρα ότι θα με επιβεβαίωνε. Το κολύμπι σου λέει επανασυνδέει τον εγκέφαλο και έρχεται να ενεργοποιήσει νέους νευρώνες, αυξάνει τη μνήμη, βελτιώνει τη ροή αίματος, στηρίζει λίτη τις πρωτεΐνες, έτσι διάβασα. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ηρεμούν το νευρικό σύστημα, μειώνουν την κορτιζόλη και μειώνουν και το χρόνιο στρες, ενώ απελευθερώνει ενδορφίνες που αναβαθμίζουν τη διάθεση. Οπότε όσο μπορείτε, είτε στη θάλασσα είτε σε κάποιο κολυμπητήριο, το λέω γιατί το κάνω και ηρεμώ. Και βλέπω κάτι 70χρονες που μπαίνουν μέσα στο νερό Γενάρη μήνα και εκεί που πάω να δηλιάσω λέω όπα. Μπαίνει 70χρονε, δεν θα μπεις εσύ?
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Είμαστε εμείς που λείπαμε πολλές μέρες, είναι η αλήθεια. Αλλά να επιστρέψαμε και είμαστε στις θέσεις μας και στέλνουμε τις καλημέρες μας όπου και όπως αν σας βρίσκουμε. Και αν έχετε ανάγκη από χαμόγελο, που αλλήμονω δεν θα έχετε και εσείς και εμείς και όλοι μας. Είναι κάποιες μέρες που όταν ξεκουράζεις, διαπιστώνεις πόσο μεγάλη σημασία έχει να χαμογελάς, να γελάς, γιατί άκουσες κάτι πραγματικά αστείο και πόσο αυτό σου γεμίζει την ψυχή. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, σας έχω προσκλήσεις που θα σας πάνε η Ηλιούπολη στο θέατρο Δημήτρης Κιντής. Είναι η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Είναι σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, με πρωτότυπη μουσική του Θέμη Χαραμουρατίδη και ζωντανή ορχήστρα. Είναι σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και πρωταγωνιστούν, προσέξτε τώρα, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλουτά, Σύρμο Κεκέ και πολλοί ακόμη ηθοποιοί. Το εγώ θα σας τα πω, καταρχάς μου

0: έκθεση αύριο και ώρα 9 το βράδυ.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Με δύο αγαπημένα τραγούδια θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας και εκεί είναι που θα έρθει και η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου να μας πει τα νεότερα από την ειδησιογραφία. Έρχεται Death. Γη και είδωρ μας χαρίζουν τώρα.
2: Τρέχει η ζωή, όμως λείπεις εσύ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου Ασπίδα του Αχιλλέα. Συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η επιχείρηση εντοπισμού των 17 αγνοωμένων του ναυαγίου του Καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα ξεκίνησαν και πάλι έρευνες από αέρος και θάλασσας. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα αίτια της βύθισης παραμένουν άγνωστα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η προανάκριση αστυνομικών της ασφάλειας Αθηνών για το μακάβριο έβριμα με το κατεψυγμένο έμβριο σε δοχείο που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έκρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Περαχώρα Κορινθίας, με τους δράστες να αρπάζουν περίπου 91.000 ευρώ και να διαφεύγουν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Σε ισχύ από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 και τοπικά στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Τον αγαπάμε το δίχως άλλο και το πόσο πολύ αγαπιέται ο Γιάννης Κότσιρας νομίζω ότι φαίνεται από τα συνεχή sold out στις συναυλίες του φέτος που συμπληρώνει 30 χρόνια δισκογραφίας και είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες συναυλίες στις οποίες έχω βρεθεί. Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, εννοείται πως είναι sold out, αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οπότε μένετε δίες γενικότερα να ακούτε τις εκπομπές μας, υπάρχουν προσκλήσεις που θα διεκδικήσετε. Καλημέρα, αυτό λέμε. Σήμερα εκτάκτως λόγω που είσαι στο Θεόφιλο, ο οποίος θα είναι εδώ Τετάρτη, θα είμαστε μαζί σας έως τη 2, μία ώρα παραπάνω. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε, όπως είπα λοιπόν, αυτή τη μία ώρα παραπάνω. Στο 211-189-1013 επικοινωνία σας μαζί μας, www.dies.gr, προκειμένου να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Μοναδικός Teddy Swims, πραγματικά τον ακούς και παρασύρεσαι. Lose Control ο τίτλος του τραγουδιού, εδώ πάντα Διέση 100,3. Λέμε μια ακόμη καλημέρα. Από σήμερα οι εκπομπές μας ξεκίνησαν στο Διέση, να ξέρετε, και έχουμε και πρεμιέρα από ό,τι βλέπω για χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κάνει τόσες αυξήσεις που και πολλοί να πέσουν οι τιμές. Πάλι κερδισμένοι είναι αυτοί και εμείς χαμένοι. Έτσι, το έχουμε πεδώσει, νομίζω. Στο μεταξύ, επειδή φέτος, χάρη στην ευγενική χορηγία, φιλοξενήθηκα σε σπίτι στο Παρίσι. Έτσι, ήταν τύχη μεγάλη αυτό. Και να είναι καλά οι άνθρωποι που μας το έδωσαν και τους το παραδώσαμε όπως ακριβώς μας το έδωσαν. Εκείνοι ήρθαν εδώ, σε συγγενείς τους. Βρέθηκα σε παρισινό σούπερ μάρκετ και βρήκα 4 γιαούρτια που ήταν ενωμένα μεταξύ τους τετράδα των 125 γραμμαρίων έκαστο. Κόστησε αυτή η τετράδα 0,95 ευρώ. Κοίταζα καλά-καλά την τιμή, λέω δεν θα βλέπω καλά. Λέω κάτσε να δεις που μέχρι να φτάσουμε στο ταμείο θα έχει αλλάξει. Και τελικά ήταν 0,95. Αυτά για μας τώρα που κοιτάμε τις τιμές. Όσοι παίρνουν αποφάσεις για μας δεν απασχολούνται με αυτά τα μικρά. Βλέπουν άλλα πράγματα που θα δώσουν τι.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

της γραμμής. Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
13: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους Φιάνιδες.

0: Όλα τα χειροκροτήματα για το κοπέλι στην εκπομπή του Ανδρέα Κυριακάκη. 3 με 7 το απόγευμα θα διεκδικήσετε προσκλήσεις για τη μεγάλη του συναυλία στο Λυκαβητό. Την ερχόμενη Πέμπτη σας έχουμε κρατήσει θέση στην Τεχνόπολη. Να χαρείτε το συγκρότημα Χατζη Φραγκέτα, μοναδική στο είδος τους. Να τραγουδήσετε μαζί τους το ίσως για λόγους ταξικούς που μιλά για τα πάντα μέσα. Έχει και για Μετάλλικα, έχει και για Στυπάλα, τα πάντα όλα. Και θα το χαρείτε, νομίζω. Λοιπόν, και γράφετε δίες από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Χατζηφραγκέτα, το όνομά σας και το email σας. Μην ξεχάσετε και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Είναι 34 λεπτά πάντα η χρέωσή σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Είχαμε και μια μεγάλη απώλεια αυτές τις ημέρες. Αναφέρομαι στην Ντόλι Πάρτον. Λοιπόν, όποια επισκεφθεί το Νάσβιλ, δεν θα προσγειωθεί στο Νάσβιλ, θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ντόλι Πάρτον. Δώσανε το όνομά της και νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί καταρχάς ήταν ωραίος άνθρωπος. Οι σημερινοί δισεκατομμυρίουχοι θα μπορούσαν να προσφέρουν 10 φορές αυτό που πρόσφερε η ίδια, χωρίς καν να τους φανεί, και επιλέγουν να μην το κάνουν. Ο μπαμπάς της δεν ήξερε γραφή από μικρός και έμαθε να γράφει μεγάλος. Και ήταν εκείνος που ενέπνευσε το Imagination Library, όπου εκατομμύρια βιβλία, ένα κάθε μήνα, έφτανε στο σπίτι οικογενειών με παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Καναδά και σε Αυστραλία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Είναι το σκυρόδημα των Pink Slacks. Προσωπικά δάκρυσα λίγο όταν άκουσα ότι η τηλεματική ήταν εκτός λειτουργίας. Για πόσες μέρες, ήταν 2, 3. Δεν έχω μάθει κιόλας, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα, γιατί γύρισα χθες βράδυ, αργά. Θα το τσεκάρω όμως. Και φαντάζομαι επιστρέψαμε σε εποχές παλιές, τότε που ένας ρώταγε τον άλλον. Είδατε, αν πέρασε το 8-15, πόση ώρα περιμένετε εδώ. Και έτσι κάπως ενημερωνόμασταν για να ξέρουμε πόση ώρα θα περιμένουμε ακόμη, για να δούμε πότε θα έρθει και το επόμενο λεωφορείο. Η τηλεματική είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, το αποκτήσαμε. Χρόνια ολόκληρα το σχεδίαζαν. Τελικά επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν που το αποκτήσαμε και τώρα κάτι αναβαθμίσεις γίνονται. Εύχομαι να τελείωσαν. Για να έχετε για τα κινητά σας έτοιμα, εγώ θα σας τα πω. Μια πάρα πολύ ωραία επιθεώρηση που θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε την

0: αυτοπροωθήστε το στο 54301.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα κατασκευάσει για την Ελλάδα ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας στην ασπίδα του Αχιλλέα. Στην κατεχόμενη Κερίνια, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται σε βάθος 514 μέτρων για τους 18 αγνοούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν Φιλοτζέτ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Οι αρχές συνέλαβαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον καπετάνιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η προανάκριση αστυνομικών της ασφάλειας Αθηνών για το μακάβριο έβριμα με το κατεψυγμένο έμβριο σε δοχείο που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε ισχύ από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών προϊόντων να διατίθενται φθηνότερα. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 και τοπικά στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: το συγκρότημα των Verve, Bittersweet Symphony, έτσι σας υποδεχόμαστε στην τρίτη μας ώρα. Έχει και τέταρτη σήμερα, είπαμε. Έχουμε έτσι μια τροποποίηση στο πρόγραμμα. Ξυπνάτε με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Συνεχίζουμε μαζί για ένα τετράωρο. Και από τις 3 έως τις 7 θα είναι κοντά σας ο Ανδρέας Κυριακάκης. Έτσι το έχουμε πάει, μέχρι να επιστρέψει ο Θεόφιλος με το καλό την Τετάρτη. Να είναι καλά. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγαλων, εδώ τα δυο μας, στην παρέα σας. Είπαμε μέχρι το ρολόι να δείξει 2-2-11-189-13 είναι το τηλέφωνο μας για μια πιο κοντινή, πώς να το πω, καλημέρα. Τώρα που έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε, www.dies.gr, να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε

0: Τραγούδι που γράφτηκε σε μία χαρτοπετσέτα, όπως τα περισσότερα καλά τραγούδια που έχει γράψει η ίδια η Αρλέτα το είχε ομολογήσει, και μάλιστα έμπνευση για εκείνη ήταν ένα καφέ Ουζερί στην Κατεχάκη, όπου μπήκε μέσα νομίζοντας ότι ήταν ψιλικατζίδικο, αλλά τελικά αυτό που είδε ήταν ανθρώπους ναυαγισμένους σε αυτό το μπαρ Ουζερί, και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει ακόμη. Για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, διότι σας έχουμε προσκλήσεις για το live της Μαρίνας Πανού στο Θέατρο Βράχων. Είναι για το επόμενο Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό το απίθανο κορίτσι που νομίζω πως μιλά όχι μόνο στη δική της γενιά, αλλά και σε όλες τις γενιές, θα είναι μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, έρωτα και όλες εκείνες τις ιστορίες που βρίσκουν πάντα το δρόμο τους μέσα από τη μουσική. Μαζί της θα τραγουδήσουμε, θα ονειρευτούμε και θα αποχαιρετήσουμε τον καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο, άλλωστε και η ίδια ζει για το καλοκαίρι. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Σπανού, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και στείλτε μήνυμα στο 54300 και γίνουμε το τέλος της εκπομπής στα γενική κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
5: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Κάνε επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αχ, και να μπορούσαμε να τον φτιάξουμε από την αρχή. Τουλάχιστον θα διορθώνουμε πάρα πολλά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για να σταθούμε λίγο σε επιτυχίες αθλητικές και να πούμε ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά που πραγματικά μας κάνουν να τους θαυμάζουμε. Από μία γωνίτσα να καθόμαστε και να τα κοιτάμε για όσα καταφέρνουν. Είχαμε Τεντόγλου Καραλή εκεί στο Diamond League, αθριάμπευσαν. Έχουμε επίσης Χρυσό Παναγιώτη Μητάδο στο τρίαθλο, Ασημένια την Μανουηλίδου στα 100 μέτρα και Χρυσή την Τελτσίδου στο τζούντο. Όλα αυτά στους μεσογειακούς αγώνες, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και έχουμε και τα δύσκολα της ειδησιογραφίας, διότι έχει προκύψει αυτή η υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε βαλίτσα, σε Airbnb διαμέρισμα στην Κυψέλη, το οποίο προσήξτε βρέθηκε μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι η οικογένεια που έμενε εκεί δεν τον πλήρωνε και έκανε και χρήση ναρκωτικών. Προσήχθη πατέρας, κόρη και ο φίλος της, και όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν, βρήκαν τη σύζυγό του και τους δύο ανήλικους γιους να ετοιμάζονται να φύγουν. Εκεί σε έρευνα είναι που βρέθηκε το βρέφος, μέσα σε γυάλινη. Σε γυάλινο, τι να πω, κάτι ψυγμένο. Πραγματικά τι ακούμε κάθε μέρα. Αχ, Ελλάδα, μονολογούμε πολλές φορές.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: γράφοντας. Κοίτα με.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Σκοτεινή πλευρά. Αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Όπως ακριβώς το ακούσατε. Εδώ παίζουν και τα καινούρια. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε στο στούντιο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ισογραφία ως αυτή την ώρα σε σχέση με αυτή την περίεργη υπόθεση με το βρέφος γυάλα στην Κυψέλη. Η Γερμανίδα υποστήριξε ότι ήταν ένα παιδί που είχε χάσει. Αλλά τι, το παίρνεις μαζί παντού που πας, μένει Ελλάδα, πώς το ταξίδεψαν, ήρθε από αλλού. Είναι πολλά τα ερωτήματα, φαντάζομαι, στα δελτία ειδήσεων που θα τα μάθουμε όλα τα βραδινά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μηδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κομμάτι των ριζικών αλακώνων που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισε την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με την ονομασία Σπίδα του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδιας. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 8 λεπτά προ ΦΠΑ. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με δηλώσεις, με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας. Στην κατεχόμενη Κερίνια, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται για τους 18 αγνοούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν Φίλο Τζετ, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και η προανάκριση αστυνομικών της Ασφάλειας Αθηνών για το μακάβριο έβριμα με το κατεψυγμένο έμβριο σε δοχείο που αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

0: βρίσκω.
1: Ωραία, σας αποδεχόμαστε. Παν, παρακαλώ πολύ. Και ναι, είμαστε ακόμα εδώ, είπαμε. Έχουμε τροποποίηση προγράμματος σήμερα και αύριο, μέχρι την Τετάρτη που θα έρθει εδώ ο Θεόφιλος και θα αρχίσει εδώ να σας λέει τα δικά του. Με την καλημέρα μας, όσες βρίσκεστε στην παρέα. Από σήμερα οι εκπομπές μας είναι που ξεκίνησαν και έχουμε πολλά και ωραία μπροστά μας. Ωραίες συναυλίες, ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε και την Ειρήνη, γιατί αρκετοί από εσάς που πήγατε να τη δείτε μαζί κι εγώ εκεί στο. Στην ωραία επίδαυρο φάγαμε και τη βρόχα εκεί που δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε μάλλον, αλλά λέγαμε τη γλιτώσαμε γιατί είχε περάσει η μισή παράσταση. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγε αλλόνι, τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη.
2: Όταν ακούτε...

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Είναι η James εδώ στον DSC 101,3 και αν έχετε φυσικά κόκκινα μαλλιά θέλω λίγο την προσοχή σας. Έχω είδηση που σας αφορά. Υπάρχει μέρα κοκκινομάλιδων και ορτάζεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου στην Ολλανδική πόλη Τίλμπουργκ. Εκεί συγκεντρώνεται τσουνάμι, κόκκινο πορτοκαλί κόμις από 80 και πλέον χώρες. Ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ. Βασίζεται, σου λέει, σε τρεις αξίες: σύνδεση, περηφάνεια και αναγνώριση. Στο μεταξύ, αρχή έγινε το 2005. Δεν υπήρχε πρόθεση τώρα αυτό να γίνει μέρα τέτοια, αλλά συνέβη από έναν Ολλανδό ζωγράφο, το εμπνεύστηκε με τη σειρά του από τον Γκούσταβ Κλίμτ, τον ζωγράφο που τιμούσε τις κοκκινομάλες στους πίνακες του. Για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, αύριο θα βρεθείτε στην Ηλιούπολη και στο θέατρο Δημήτρης Κιντής για να δείτε την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω και νομίζω ότι θα γελάσετε και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία. Είναι σε κείμενο των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, σε μουσική Θέμη Καρμουρατίδη, στη σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θοδωρόπουλου και με ηθοποιούς όπως Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη και πολλούς ακόμη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Περνά γενναίες 14 στην ειδησιογραφία όπως πρέπει. Θα δείτε χαρούμενους εργαζόμενους του 16ωρου, αδιάφορους εγγελείς που λιώνουν μπροστά σε αγαπημένους υπουργούς και ούτω καθεξής. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Εγώ θα σας τα πω. Είναι ωραίος ο τίτλος, έτσι θέλω να γράψετε. Το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 54301. Η παράσταση αύριο ξεκινά στις 9.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Σωκράτης μάλα μας και δεν τον χορταίνεις, είναι η αλήθεια. Επομένως επιστρέφει με δύο συναυλίες στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Θα είναι Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Από τα ωραία προσεχώς, εσείς για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Και τα κινητά σας για Θέατρο Βράχων, για τη μεγάλη συναυλία της Μαρίνας Πανού το επόμενο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, και θα έχει πολλές εικόνες από το καλοκαίρι, τις διακοπές της. Ζει για το καλοκαίρι ίδια, νομίζω ότι είναι η εποχή που την εμπνέει άλλωστε να γράφει και τα τραγούδια της. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό. Σπανού, το όνομά σας απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Στο μεταξύ, δεν ξέρω αν είδατε ένα βιντεάκι. Προσωπικά το είδα με τρόμο, που αφορούσε το μπάλο. Ένα καταπληκτικό σημείο της Κρήτης με ορδές τουριστών που είχαν κατακλείσει την παραλία, άλλοι για να πάρουν το πλοιάριο, άλλοι για να κατέβουν από αυτό. Μιλάμε τώρα για έναν τόπο απίστευτης φυσικής ομορφιάς που απέκτησε και ξαπλώστρες προσφάτως, να το πούμε και αυτό, και ήταν πραγματικά σαν να περιμένεις σε αποβάθρα για να μπεις στο τέταρτο κατά σειρά τρένο. Τι να πω, σε αντίστοιχο σημείο που πραγματικά πηγαίνει και πάρα πολλοί κόσμος, δεν θυμάμαι αν είναι σε κάποιο νησί, ενδεχομένως να είναι Σαρδινία εκεί στην Ιταλία. Έθεσαν όριο τουριστών, δηλαδή έκλεινες θέση για να μπορέσεις να επισκεφθείς το νησί, και αυτόν τον αριθμό δεν τον έκαναν λάστιχο, με αποτέλεσμα να προστατέψουν τον τόπο τους και αυτό το πάρα πολύ ωραίο σημείο που είχαν. Τον μπάλο να δούμε αν θα τον σώσουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ.
0: Άδια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Του χρόνου πάλι θα την ξαναδούμε για την Αθήνα και για κάτι λίγες μέρες. Μη φανταστείτε, για εσάς που κινείστε στο κέντρο, βλέπω λίγο η Σταδίου έχει ένα θεματάκι, η Βασιλή Σοφίας όπως καταβαίνετε και η Αμαλίας προσεγγίζοντας την Πανεπιστημίου. Μένετε δίεση. Μουσική ακολουθεί. Από τις 3 θα είναι εδώ κοντά σας ο Ανδρέας Κυριακάκης, ήδη ετοιμάζεται μέχρι και τις 7. Είπαμε, έχουμε μια τροποποίηση χθες και σήμερα, μάλλον σήμερα και αύριο. Ωραία είμαι εγώ, διότι ο Θεόφιλος θα μας επιστρέψει από την Τετάρτη και τον περιμένουμε πώς και πώς και με πολύ πολύ αγάπη. Ο Κώστας Εμμανουήλιδης έφυγε, αλλά είμαστε στην παρέα σας. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο από την Μαρία Κοσμοπούλου. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 10 το πρωί.
1: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέση 101,3.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 31 Αυγούστου, συναυλία Μάριος Φραγκούλης. Τρίτη 1η και Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Ειρήνη. Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, συναυλία Σοφία Μανουσάκη. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Smart School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κλειστές οι Πανεπιστημίου και οι Σταδίου λόγω πορείας πυροσβεστών προς τη Βουλή. Προσάραξη ιστιοφόρου σημαίας Πολωνίας με δύο επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα στο στενό της Μεθόνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισρωή υδάτων. Στην περιοχή μεταβαίνουν δυνάμεις του λιμενικού. Υπεγράφει η διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Άμυνας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με την ονομασία Σπίδα του Αχιλέα. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Από 2 έως 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Σημάδια φέρεται να εντοπίστηκαν στο σώμα του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εξετάζεται σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση 101,3 σε μία ώρα.

0: χωριά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Καλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Θέρμανση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: αποφασίσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ανοίχτες οι Πανεπιστημίου και οι Σταδίου, καθώς η πορεία των εποχικών πυροσβεστών έφτασε έξω από τη Βουλή. Υπεγράφει η διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Άμυνας με το Ισραήλ για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με την ονομασία Σπίδα του Αχιλλέα. Παρατείνεται και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στο δίκτυο. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο. Έως 4 μήνες θα ισχύσει το μέτρο μείωσης τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά υπάρχουν και κωδικοί για κρέας. Σημάδια κακοποίησης φέρεται να εντοπίστηκαν στο σώμα του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εξετάζεται σενάριο εγκληματικής ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στον Ανδρέα Κυριακάκη.

Μητσοτάκη και τα Κούνια για καρφιά στον Διεσί 101,3. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλό απόγευμα, λίγα λεπτά μετά τις 3, 6 βασικά λεπτά μετά τις 3 δείχνει το ρολόι. Καλή μας σεζόν, η πρώτη εκπομπή για την φετινή σεζόν. Μετά έτσι από λίγες εβδομάδες που καθένας προσπάθησε έτσι να κατεβάσει κάπως ταχύτητες, ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά στους γνωστούς ρυθμούς μας και μπορεί το ημερολόγιο να λέει ότι το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, αλλά στην Αθήνα έχουμε ακόμα αρκετό καλοκαίρι μπροστά μας. Εμείς πάντως είμαστε ξανά εδώ, τα μικρόφωνα άνοιξαν ξανά, η παρέα ξανά μαζεύεται και από σήμερα έχουμε πάλι το καθιερωμένο μας ραντεβού. Καλή επιστροφή λοιπόν σε όσους γύρισαν, καλό υπόλοιπο σε όσους έχουν ακόμα διακοπές, γενικά καλή μας αρχή.

τα δέντρα που καίγονται, τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή για να μην.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κοίταξα μια μαύρη πέτρα.

εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, πάω στον

κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ο νου σαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

μιας καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοεί. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

0: στο βάθος κήπος.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

αστεία του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Σ' ακολουθώ

τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.